και εσύ τι ημίσμο. Να FM Radio, μόνιτελο, τάμπλετο, λάπτοπου ή λιρατσουνάρου. TNT Radio. Touch Cup.